από τη γιουχτά τις κορφές. Σαρώνιο νότο στις αυλές και τα παρτέρια, και μια οζεμή καλοκαιριού σε ταξιδεύει στα γνωστά παλιά λιμέρια. Χτυπούν τις μνήμεις οι χορδές σαν των αλόγων τις οπελές στο καλτερίμι.

Λίγο ενός, λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς, στου νοστού το κατάρτι.

τα τείχη τις νυχτιές. Παίρνουν θέση οι στρατιές στις πολεμίστρες.

רק לי או הנוס, בלי גרמוס. Ερώτας κι αναστεναγμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς. Στου νόστου του

εκεί τραγούδια κάτω από τα άστρα και στα φύλλα. Βρέθηκα πάλι εκεί που μ' είχαν παρατήσει σε βράχια άγρια

Βρέθηκα πάλι, όνειρο ήταν η αλήθεια. Βαθιά κρυμμένα, στοιχειωμένα παραμύθια. Εκεί που χόρευες σαν μίσχος από φύκη, και στα μαλλιά σου μπερδεμένο ένα αρμυρίκι. Εκεί που φύτρωναν φραγκοσικές και βάτα, και τα κοχύλια για στολίδια είχες και πιάτα. Μέσα τους σάλευε η πρώτη μου αγάπη, η πιο γλυκιά

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

όχι την πέτρα έκαψα. Ποτάμε μου πως πλαγιάζεις, ουρανέ μου πως κοιτάς, σημαδούρες λυπημένες

Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε.

τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.

Μου χλιάσανε τα λόγια με στη λάσπη. Στο μαυσολείο σου κλεισμένα ασφίχτηκα. Πώς θα τα βρει η άνοιξη όταν θα έρθει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της βαθιά και θα σε πάρει μακριά, θα σε περνάει. Είναι ταξίδι η ζωή, μοιάζει με θάλασσα πληγή που σε μεθάει. Βούτυξε μέσα της

στα γέλια τα πρόσωπα και βλέπει χρωματιστές εκτάσεις. Οι σκέψεις μας γίνονται οι σκέψεις.

στον απάνω στάλο ταιριασμένα, τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη, από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα, μια κίνηση η στάση του ανάχει. Κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει, σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει, κάτι στην όψη τη ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

Δέντρα που μαπλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα ντάμωμα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα, μες στη στοργή τη ζέστη ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος και η Εύα τα αναλώσει.

ορφανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ενστικτό μαραίνεται η φύτρα, πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες. Ξέρνας το γάλα που έσταξε στον όμφαλο η μήτρα. Ζημιά στα όρια, ζημιά στα μόρια, ζημιά. Ζημιά στην πρώτη ύλη,

σκουριά κι αλμυρά η μοναξιά το χάδι αφήνει μελανιά. Πέρα από το μπλε του ορίζοντα απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά και απόλυτη γαλήνη. Φωτιά και απόλυτη.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Άγγελης Λάπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα, ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Δεν θα θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι λαούτο μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Ντούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος Οκαλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο μπάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέα και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.

μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω. Φόρεσα το καπέλο μου, τα μαύρα τα γυαλιά μου και μια γενιάδα ψεύτικη που βρέθηκε μπροστά μου.

0: Σαν και λέει το πιο μικρό.
1: Χρειάζεται και τέταρτος για το παιχνίδι αυτό.
0: Το Λίκε Λίκε είσαι εδώ σχεδίαζαν να παίξουν. Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα, βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι. Κι εγώ ο Λύκος έγινα που τον φοβούνται

0: εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω τη γενιάδα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω το καπέλο μου.
0: Γιατί?
1: Για να ακούω καλύτερα με στη βαγούρα αυτή.
0: Λίγια, είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Και τι κάνεις?
1: Βγάζω τα γυαλιά μου.
0: Γιατί?
1: Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή.

0: εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Τι κάνεις?
1: Τη στοματάρα μου άνοιξα και σας κυνηγώ. Σε 3 δευτερόλεπτα, καλά μου φιλαράκια, με 3 κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια. Δεν ξέχασα μα φυσικά πως είμαι, ναι, στα αλήθεια, ο Λύκος ο πολύ γνωστός από τα παραμύθια. Κι αφού σας φάω φεύγω, ταξίδι μακρινό, με γρήγορο αυτοκίνητο.

διαλέγω τη ζωή που δεν ορίζω. Πώς θα έρθεις να με βρεις ξανά, ελπίζω. Κι η πόρτα

0: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη.
0: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνεια.
1: Ανυπεράσπιστη.

0: Ανυπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.
0: Ανυπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια, πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

πονέσει μονάχος περπάτησε του μεταξιού το δρόμο μάλινο της πατρίδας του του ζέστενε.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

κοντάς μας. Ποιος το ξέρει κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα άγριο τα γέρι. Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας τάχα, ποιος το ξέρει.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θάσε στους χειμώνες.

χάσει ο κούκος και τα ειδώνει. Μα στην Αγιά σου σταυρουδάκι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει ασπροχιόνι

φορά. Μην πεις ο πόνος νίκησε πάλι. Μην πεις ο πόνος νίκησε πάλι.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μοιάζει παράξενο πουλί πάνω στο στήλο της ΔΕΗ έχει καθίσει. Είναι και νέα και γριά και έχει δυο κόκκινα φτερά. Είναι σαν ρούχο παρτσακλό, σαν κάτι σύνθετο και απλό.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ήττατε στα αλήθεια. Δεν την ξανάδατε ποτέ και στα καλώδια του ντέ.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μη την τρομάξετε, σιγά. Δεν έχει άλλωστε φωλιά που θα μας πάει.

σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχα να κοιτάζω τον καιρό, τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη.

λάθος το λάθος κίνησε του μύθου η τροχιά. Περίληπη αθριζόμαστε τον ήρου

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαζί.

ύπνο μου είδα τον παλιό μου το κουρέ. Είχε την άνοιξη τριγύρω του και φύλλα. Συνταξιούχος με μια χλένη και μαρβίλα. Του φίλησα το χέρι σαν αρχιερέα. Μες στο κουρίο του κλουβιά γλάστρες με αστέρι. Η κάρτα του έγραφε όπισθεν δηλαβέρι. Είναι ο πνεύμα ξηράφια οι μηχανές του. Πότε δεν άκουσε κανένας τις φωνές του.

κρατούσε πάντα φυλαχτό από τους πελάτες. Κάτι ελάχιστο από κείνα τα μαλλιά του, κι αφού δεν ήξερε να παίρνει από την καρδιά τους, γνώριζε τρόπους για να ζει με αυταπάτες. Και καλλιτέχνες και υπάλληλοι και εργάτες, όλοι στα χέρια του γινόνταν μαθητές του, και στρατηγοί και δεκανείς και οι αθλητές του στις αγορές κυκλοφορούσαν στα

σε γκρις και αυτή γελαστή εκδρομής. Τον είδαμε λέει να γέρνει στο φως, ουράνιο σκουπίδι σαν η νύχτα, να γνεύει στα αστέρια με χέρια διανά. Και

θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια, σημαίες. Θα έχει ύλους και ζώδια,

τα τατού των ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά.